φάση. Το τσίλα, αυροτσίλα, αυροτσίλα. Ο πρέκρασνη δέτσιο τα μου κούτου σόβε. Σε βέλη και σμίζει με ιστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα δάγκο.